0: Ούστι πάτη γνιουκ σημαγά και σημα πίνα χατούν κεν σημαγά μπαχτός νου.
1: Ιταρή μακά καλμαγκάνα γε.
0: Καλή να θέτα και σημα βέτε μάνε καπού σερτά γε αμάρτα μάνε μαρμανά κεν. Μια σαραν χούτε να. Ούστι καλά γιάν για μουσκαλή μουσάντα λαμπάν καγούγα να γαράτε άγια.
1: Μπενέρ, μπενέρ, μπενέρ.
0: Sadaya-daya di sima bete kengeng wartos di jami anu maruli di pasar cenah kaayaan di pusir daya teh.